που γιασί γιούρουσε να και σου νίκη ένα ήουα σου ρε ράρε να ή τσκίνου, τσκίνου, τσκίνου ονάνο ουραμί η μπουχή γιουμελιό μοιρέντο ουαρα ουαρετέ